Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίνιερον ενθόφον φεταύσιν αυ ενημάιτσα βυθίτ

Αφαιρώθη αυτά κουνίνα κοιή έμεφ μου εμπούες γεμγόμεν αμόνι εμμόφ. Αφχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αφκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι. Αφ είναι νεύσοντ μπέβολ χεν ου ονοφ νεμ ου θέλιλ. Αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ βέμπεφραν αφ ου ον εν τεφγόμ νο ου εβολ. Εθ βέφαι τεν οιέ.

αυτόν φεύγον, χρενή εθμόν, αυκόρφε μεθμό, χεν τεύγον, αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν, εν σοφόν φεατάυσιν αυ, εν ημάι τσαβησίτ εμεπκάχη, νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη. Αυτά κουνίν ακηχή εμεφμού εμπούες γεμγόμεν αμόνι εμμόφ. Αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι. Αφ είναι νεύσοντ βεβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπετσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτον. Αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ουόν εν τεφγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οϊ.